να μέρει λελίκτε, να του μια και λελίκτε, να μέρει λελίκτε, χάλιψεν τα χωτέ, το τέρι λελίκτε, χάλιψεν τα χωτέ, το τέρι λελίκτε.